Αντίσυλλητάκιο μου, πλέγανάκι μου χωμλιάτι, γεννάκινη μου λοπατώτλα σαν ανάτι, το μου διαντάτι πλίτσακ, μαμαγιάκανάκι μου χωμάτι. Αντί, νιτζό αντί, ο γιόγας.